Ρένα, μα για κακινή μούλα, που που έλα σέρνια, μου τούνε μου κούτα νυχίκου, σε κοινά ακούω σούρου υπήχα μου ρήμα. Μα σε βέρα κασά, λόγω του κοινήσι ίσα, μου πατούσε καπινά τα μόλου μου κούνι μου, και δέσεις τα πέχανε σόρερα, σόνανερα, σέρε μου τούνια νημού μου άγιο.

0: τα κάνει.
1: Έχω πανέρια ο Κωνσταντίνου, Βαρίλα. Βατανά, μάλα πονό, ο κανά, μάλα πανπέλα, σωρέ, ραρού μέρο σαν νιούνια, καν καλά, ο χατάβα κάνει. Όχι τώρα, γι' 23 minutos. Νιπάλαμα.

να φοράζει 8 μινούτους, καρδίτης να μακότρω. Ρουμουνκούλα, ουπιχά, τατάρνα κοντοβά.

0: κανένα ρόλο, άρα είμαι μπουενόητη. Μπουενόητη. Μπουενόητη.
1: Μπουενόητη.
0: Ενσίνα. Νόμου ενσίνα. Ενσίνα.